0: είπα, εγώ είπα.
1: Bombardement.
2: Μοντό.
0: Ιάρκη, ένα ώρα να βάζεις, αύριο να βάζεις. Bombardement rural, πούν και εγχωτσεν του, αν μαθαίγες εν λαρούν πατοντάν. Μεστε εν παταλεκίν, και εδώ πάτε μας γελιά του κοδέου, ο κερες μαλί μανάω.
1: Μεστε πάτε και γιο.
0: Μεστε πάτε και γιο. Και τα γιά και αν μάθαινες αι πάτου δεσούν, βέρτακο κάπο πάτεν ταλέ πάτα του κοδέου, ο ρέγγο μινούτου ετάν. Δάλα νάφρα, μέγινα σκένιγο δίσκο κο κάντα βατσού δαουδέν τσούγκαϊ βέγιν μπανκάμπιαν. Epa, difícil de matar, izeneko diskua, eta dao kanta bat, Forever Punz, omen aldi bat dala, ba, behien Roger, punki bat, ba, guen dala, ja, urte de xente, ba, nazi batzuk agatu zutena, Bartzelonan, eta, bueno, behien, bere urte hurrenian, orten guan, ba, kanta aukalera dutu dute, en plan, omen aldi, eta diskua, jongo da, Forever Punz, dalare bai, kanta bat beste talde batena disgarnak esango diguna.
2: Human Bastard.
0: Human Bastard, oso ondo. Baina, bueno, ez da kanta berdina. Zeke haitu ingo dugu, omen alitxori Ruggeri. Eta horrengo minutuetan, behemen, izango dezuen Afra, Forever Punks.